άλλον το περνάς στο εξπόμνην τρίπ. Το χτός τα μιέστε να πάρεις πρώτα και τσέκα η κύρκα πουίτ. Για κοις νούμερ, τσο βλήμνο στάλ, για νέες αμπίρα τσιτχού. Γέμ, τσο βουόχ τέντε η ντάμ, φοβίτς μιλέ πίτσο τέρας η του. Βουζάνι μ' άλλον το περνάς στο εξπόμνην τρίπ. Το χτός τα μιέστε να